0: την πίθανε μελωδία.
1: Να το άλλο.
0: Να ρεγένζα μόια ουσίσα.
2: Να ρεγένζα μόι δάν.
0: Α